Ya nadie puede mimarme, la niña que ardió.

I'm the

from. It's a long, thin thread across an ocean.

Καλημέρα σας, ακούτε το Pangalactic Rock Blaster εδώ στο Strum Radio. Ξεκινήσαμε τη σημερινή εκπομπή, η οποία θα είναι και η τελευταία για αυτή τη σεζόν, πριν το, η διακοπή του καλοκαιριού, με τον David Byrne. David Byrne και, και τους Ghost Train Orchestra, μια μεγάλη ορχήστρα που δεν ξέρω ήταν ακριβώς αυτή που ήταν μαζί του στο Σταύρος Νιάρχος, αλλά σίγουρα είναι αυτοί που παίζουν μαζί τους σε αυτό το τελευταίο άλμπουμ, το μεγάλο άλμπουμ Who is the Sky, το οποίο με την ευκαιρία της παρουσίας του κάπως το άκουσα. Πολλά κομμάτια τα έπαιξε. Έπαιξε και όλα τα παλιά που ο David Byrne σου δημιουργεί την αίσθηση της διαχρονικότητας του rock and roll. Έκανε και ένα άκρος επαγγελματικό show με τη μουσική που είχε ετοιμάσει μαζί με τους μουσικούς που ήταν μαζί του. Ήταν γενικά μια πάρα πολύ καλή εμπειρία. Τελικά μου άρεσε αυτό το κομμάτι να παίξω σαν, ας το πούμε, εκπρόσωπο της μουσικής του παρουσίας και αυτού που είδαμε εκεί στο Σταυρονιάρχος. Και να πάμε και σε ένα άλλο group, τους Dead Letter, οι οποίοι παίξαν μαζί του, άνοιξαν τη βραδιά. Δεν πρόλαβα το set, αλλά σίγουρα Dead Letter είναι ένα σημαντικό μέγεθος από τη νέα βρετανική σκηνή, από αυτούς που θέλουμε να βλέπουμε σε αυτές τις ζωντανές βραδιές που έχουμε την ευκαιρία σε ανοιχτή, στο ελληνικό καλοκαίρι να έχουμε αυτά τα live. Από αυτούς θα ακούσουμε από το καινούργιο τους άλμπουμ, το Frosted Glass.

Και περάσαμε σε μια άλλη μπάντα έτσι της εποχής, μαζί με τους Dead Letter, με τη σύγχρονη βρετανική σκηνή. Η Y είναι ένα πενταμελές σχήμα από το Λονδίνο, με το όνομά τους αυτό το μονόγραμμα του αλφαβήτου, κεφαλαίο Y. Generate the Ono είναι αυτό το κομμάτι που ακούσαμε. Θυμίζει λίγο και Opus King και ίσως και Dead Letter από τα πρώτα τους κομμάτια. Ωραία και αυτή. Και πάμε σε μια άλλη βρετανική μπάντα. Είναι ένα duo το οποίο όμως είναι λίγο διαφορετικό το στυλ. Πάνε λίγο προς το hip hop, αλλά είναι από ένα πολύ ωραίο μέρος της Βρετανίας, το Minehead εκεί του Somerset, στο Exmoor Park. Και ακούσουμε από αυτούς το God Bless.

και να ξυπνάμε λίγο, καθώς η ζέστη προκαλεί μια έτσι ραθυμία και δεν έχουμε ακόμα ενεργοποιηθεί νομίζω οι περισσότεροι. Μια μπάντα, αλλάξαμε λίγο κλίμα, πολύ ξαφνικά ίσως, η Water Pistol από τη Βοστόνη. Είναι μια μπάντα γκαράζ που έχει έτσι βγάλει αρκετά ωραία κομμάτια, ήθελα να παίξω και σε άλλες εκπομπές. Αυτό είναι το Sea Flies από ένα ομώνυμο άλμπουμ. Και πάμε έτσι και αυτή τη βόλτα στον κόσμο που συνήθως μας απασχολούν μπάντες που ανακαλύπτουμε από όλα τα μέρη, η μήκη και τα πλάτη του κόσμου. Να ακούσουμε τους Molbo, τους Νορβηγούς από το Όσλο. Σήμερα έχουν την τιμητική τους Νορβηγοί, καθώς θα αντιμετωπίσουν τη Βραζιλία στο παγκόσμιο κύπελο. Τους ευχόμαστε καλή τύχη. Καλή τύχη στη Βραζιλία βέβαια για όσους είναι φαν της χώρας του καφέ και της μπάλας που παίζουν εκεί οι δήμονες. Ας ακούσουμε λοιπόν αυτό το κομμάτι Fun and Games από τους Molbo.

Και περνάμε από το ένα είδος στο άλλο, λίγο ανακατεμένα, αλλά έτσι φτιάχτηκε αυτή η λίστα. Κάποτε έπρεπε να καταλήξουμε και στους Big Bird. Big Bird από τη Σουηδία, ένα τεράστιο νομίζω σχήμα της εποχής μας. Έφτασαν να είναι αυτό το πέμπτο τους άλμπουμ και σιγά σιγά δεν έχουν τίποτε να αποδείξουν, οπότε αρχίζουν και παίζουν με τις αναμνήσεις τους, με τις καταβολές τους, και εδώ μία από αυτές φαίνεται να είναι η Hawkwind. Το κομμάτι λέγεται Hawkwind, είναι βέβαια, δεν κατάλαβα να είναι διασκευή κάποιου κομματιού, απλώς μάλλον έφτιαξαν ένα κομμάτι που θα μπορούσαν να φτιάξουν οι Hawkwind, το έπαιξαν με τον τρόπο τους και το ονόμασαν Hawkwind στα σουηδικά, που δεν ξέρω, μάλλον σημαίνει Hawkwind. Οπότε είναι πάρα πολύ ωραίο το άλμπουμ γενικά, Ruin Everything. Παίζουν και το φθινόπωρο, έχουν μια περιοδία, είναι Big Bird. Τους έχω δει μια φορά κατά λάθος, χωρίς να ξέρω ποιοι είναι, σαν support στους Goat στο Όσλο, και από τότε, όταν έβγαλαν το πρώτο τους άλμπουμ, και από τότε τους παρακολουθούμε. Πάμε τώρα και σε κάποιους άλλους πιο νέους που κάνουν τα πρώτα τους βήματα, μικρότερης εμβέλειας βέβαια. Θα πάμε λίγο, θα ξεκινήσουμε με αυτό, μία, ας το πούμε, ενασχόληση με την Αγγλία, όχι από αυτά που βλέπουμε μόνο να βγαίνουν, αλλά από αυτά που βλέπει κανείς όταν επισκέπτεται την Αγγλία. Και αν επισκεφτείς και ψάξεις λίγο τι παίζει, ξαφνικά εμφανίζεται στο διαόλου τη μάνα, ή μάλλον στην άκρη του πουθενά, να το πω, γιατί είναι στο διαόλου τη μάνα, μια μισή ώρα από το Λονδίνο, στο Stowe Market. Εκεί όπου ήταν το σπίτι του John Peel, κάποιος έχει αναλάβει, δεν ξέρω από την οικογένειά του ή κάποιος άλλος, στο John Peel Center of Arts υπάρχει ένας χώρος για live, και 31 Ιουλίου γίνεται μια μέρα συναυλίες, ας πούμε, από τρεις μπάντες, ένα live, ας πούμε, με τρεις μπάντες. Και τα γκρουπ αυτά είναι πάρα πολύ τοπικά, άγνωστα γκρουπ του Norfolk, που μάλλον δεν θα τα μαθαίναμε ποτέ. Οπότε κοίταξα ποιοι είναι. Είναι η Bayou, δεν ξέρω πώς να το προφέρω. Υπάρχει και ένας τύπος Bayou που παίζει μια μουσική του Συρμού. Επομένως πρέπει να ψάξει κανείς την Bayou μπάντα από το Norwich. Bayou, δεν ξέρω. Και τότε θα ανακαλύψει αυτό ακριβώς το σχήμα που θα ακούσουμε αμέσως τώρα, και μετά θα ακούσουμε και ένα κομμάτι από ένα άλλο σχήμα, τους Blank Talk, επίσης από το Norwich. Τα αγροτόπεδα λοιπόν της Αγγλίας παίζουν ακόμα indie pop και shoegaze.

Αυτοί ήταν λοιπόν δύο μπάντες που δεν ξέραμε τίποτα για αυτούς. Η Blank Talk φαίνεται να είναι κάτι πιο σημαντικό. Ίσως ακούγοντας για περισσότερες φορές πια αυτό το Every Branch από το album, έχουν ένα mini album Built to Last που βγήκε τώρα τον περασμένο Μάρτιο. Αυτοί μάλλον αξίζουν να τους παρακολουθήσουμε περισσότερο. Και η Bayou βέβαια, αλλά το Norwich λοιπόν μπαίνει στο χάρτη της σύγχρονης pop μουσικής στην Αγγλία. Αλλά στην Αγγλία βρεθήκαμε στις αρχές του Ιουνίου και για ένα άλλο γεγονός και συνδυάστηκε και με άλλες υποχρεώσεις. Οπότε υπήρχε ένα συνδυασμός που μπορούσα να δω τους Bug Club στο Μπάρι της Ουαλίας, μια πόλη λίγο πιο δυτικά από το Κάρντιφ. Και έγινε αυτή η προσπάθεια και μαζί με τους Bug Club αυτό σήμαινε και άλλα live και το support της συναυλίας αυτής εκεί στο Μπάρι. Και ήταν μια πολύ ευχάριστη έτσι, εμπειρία με πολλή μουσική και πολλά, έτσι, μια επαφή με το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην Βρετανία. Η Backlab είναι καταιγιστική, είναι ασταμάτητη, βγάζουν συνέχεια μουσική, δεν παίζουν καθόλου παλιά κομμάτια, δηλαδή παίξανε το άλμπουμ που έχουν βγάλει μόλις τώρα το Μάιο και δεν θυμάμαι ακριβώς πότε βγήκε αυτό το άλμπουμ, το Yours If You Want Me, αλλά και από το προηγούμενο και ένα άλλο ακόμα κομμάτι, αλλά έχουν πάρα πολύ υλικό, βγάζουν συνεχώς υλικό. Ας ακούσουμε λοιπόν το μόνιμο κομμάτι και θα πούμε περισσότερα, το Yours If You Want Me.

Και αυτοί εδώ ήταν οι Bramwell, οι οποίοι άνοιξαν τη βραδιά για τους Bug Club. Ένα ωραίο γκρουπάκι από το Cardiff. Νομίζω είναι στα πρώτα τους βήματα. Έχουν βγάλει μερικά singles. Και μετά ακολούθησε ένα άλλο σχήμα το οποίο μου έκανε περισσότερο εντύπωση. Casual Smart. Casual Smart είναι μια μπάντα με πολύ πλούσιο ήχο. Πολύ καλή μουσική και στην ουσία η τεχνοτροπία τους φέρνει πάρα πολύ κοντά στους Black Country New Road, οπότε γι' αυτό το λόγο φαίνονται επίσης πολύ ελπιδοφόροι και φαίνεται ότι οι Black Country New Road άνοιξαν μια πορεία στη Βρετανία με το τέλος πάντων τον αντίκτυπο που είχαν, οπότε θα ακούσουμε από τους Casual Smart το She's My Love.

Αυτό ήταν We Don't Care About That από τους Bad Club. Φυσικά στη σκηνή αυτό το είχαν υψώσει στα ουράνια το κομμάτι με το πιο μακρόσυρτα solo της τριλής κιθάρας που παίζει ο τύπος, δεν θυμάμαι το όνομά του, του τραγουδιστή και κιθαρίστα των Bad Club. Και η μίνι περιοδία αυτή στην Αγγλία συνεχίστηκε καθώς προς την επιστροφή προς το Λονδίνο. Υπάρχει το Bristol, όπου το Bristol φυσικά έχει μια τη δικιά του μεγάλη σκηνή, και εκείνη την ημέρα, την επόμενη μέρα δηλαδή, έτυχε να παίζουν μια ωραία μπάντα, τρεις μπάντες δηλαδή, αλλά η Chest, έτσι γράφεται, Chest, είναι η σημαντική μπάντα που μου έκανε εντύπωση και πήγα να τη δω, την Chest. Από το Παρίσι είναι η Chest και ο τραγουδιστής είναι από την Αγγλία, ένας από τους κιθαρίστες είναι από τη Βόρεια Μακεδονία και αυτή μια διεθνής μπάντα, στο πούμε. Πάρα πολύ καλή, καθαρό σύγχρονο post-punk με απαγγελία στίχων, ας το πούμε. Οπότε ακούσουμε δύο κομμάτια από αυτούς. Το ένα είναι το self-sabotage.

Και πέρασαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής και το τους Conscious Pilot, αφού αφήσαμε πίσω μας τους Chest και την περιοδία αυτή που κάναμε σε διάφορα μέρη στην Αγγλία και τα live εκεί, όπου κάτι που ήθελα να πω για το Bristol είναι ότι μου έκανε τρομερή εντύπωση το πόσο μεγάλο όνομα είναι η Didge εκεί στο Bristol, στην Αγγλία, δεν ξέρω. Πάντως όλοι κυκλοφορούσαμε μπλουζάκια Didge. Και εμείς βλέπουμε εδώ κάθε 6 μήνες έρχονται οι Didge, παίζουν σε μέρη από την Αθήνα μέχρι τη Λάρισα. Τώρα δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό, πώς να το εκλάβουμε, ότι είμαστε και εμείς τόσο μέσα στα πράγματα ή ότι είναι μια καθαρή σύμπτωση. Τέλος πάντων, μου έκανε έτσι εντύπωση. Και οι Chest φορούσαν, μέλη των Chest, οι οποίοι είναι από το Παρίσι, βέβαια φορούσαν μπλουζάκια Didge. Conscious Pilot, βέβαια κανένας δεν φοράει μπουζάκι Conscious Pilot, παραμένουν λίγο εκεί στην αφάνεια μεταξύ Βόρειας Αγγλίας και Σκωτίας, κάποια στιγμή νομίζω είναι στη Γλασκόβη. Έχουν βγάλει ένα άλμπουμ, το Human Poultry, το οποίο είναι νομίζω το πρώτο τους μεγάλο άλμπουμ, κυκλοφόρησε το Μάιο και έχει πάρα πολύ ωραία κομμάτια. Αυτό ήταν το Ode to Ronnie που ακούσαμε. Και να πάμε τώρα και να ακούσουμε, μια που είμαστε στο post-punk, να ακούσουμε μια έκπληξη. Η Fall και ο Marky Smith, όχι από εκεί ψηλά από τον ουρανό που βρίσκεται, αλλά από ηχογραφίες οι οποίες είχαν γίνει πριν το χαμό του και πριν το 2018, συγκεντρώθηκαν τώρα από ό,τι φαίνεται σε ένα άλμπουμ το οποίο έχει εμφανιστεί, σιγά σιγά εμφανίζεται, δεν προλάβα να δω. Πάντως προλάβα να ακούσω αυτό το κομμάτι, το 30 Degrees, το οποίο είναι και το μόνιμο τίτλος του άλμπουμ. Και φυσικά όταν ακούς τον Marky Smith να τραγουδάει σε κάτι που δεν το γνωρίζεις και είναι για τα αυτιά μας τουλάχιστον καινούργιο, είναι πολύ σημαντικό. Βλέπω ότι έχει γίνει μια μεγάλη επέμβαση βέβαια στην παραγωγή. Η φωνή του είναι περίεργα, ακούγεται λίγο διαφορετικά, αλλά δεν πάει να είναι ένα κομμάτι των Fall με τον Marky Smith και θα το ακούσουμε.

πολύ βιαστική η Angine de Poitrine και πολύ απότομη και πολύ γρήγορη η Bad Bait να ξεκινήσουν, αλλά πρέπει να πούμε ορισμένα πράγματα για αυτούς που δεν γνωρίζουν και έχουν μείνει λίγο πίσω στις εξελίξεις. Ο ρημαγδός ο οποίος σαρώνει αυτή τη στιγμή όλους τους νομίζω υγιώς σκεπτόμενους και ενεργοποιημένους μουσικόφιλους του ιδιώματος που αγαπάμε είναι Angine de Poitrine από τον Καναδά. Οι γαλλόφωνοι αυτοί Καναδοί νομίζω είναι ό,τι καλύτερο έχει βγει φέτος, τουλάχιστον σε ένα ιδίωμα το οποίο νομίζω έχω δημιουργήσει οι ίδιοι. Μόνο οι King Lizard and the Wizard Gizzard μπορούν να συγκριθούν μαζί τους, οι οποίοι βέβαια και αυτοί είναι πολύ μπροστά. Οι Angine de Poitrine λοιπόν έχουν αυτή τη στιγμή sold out τις μισές ημερομηνίες στην περιοδία τους στην Ευρώπη. Θα ήθελα πάρα πολύ να τους δω. Κατάφερα εσύ ως την τελευταία εκπομπή σήμερα να παίξω όλα τα κομμάτια, ξεκινώντας από το Φεβρουάριο βέβαια, του δίσκου Volume.

τους και να το συζητάει. Το ίδιο μου συνέβη και στο αεροδρόμιο. Μέσα σε 2 μέρες δηλαδή έπεισε κουβέντα με άγνωστους ανθρώπους για τους Αναζίντε Πουατρίν. Λοιπόν, εγώ αυτά έχω να πω για αυτό το φαινόμενο που λέγεται Αναζίντε Πουατρίν. Συνεχίζουμε με άλλα φαινόμενα που είναι επίσης πολύ σημαντικά και ας μην γίνονται και τόσο γνωστά, όπως είναι οι Ελβετίδες κοπελίτσες Bad Bait, οι οποίες έχουν ένα άλμπουμ φέτος, το Working in the Garden, και θα ακούσουμε, και από αυτές ακούμε πάρα πολλά κομμάτια τις τελευταίες εκπομπές. Αυτό είναι το Boys Club.

Αυτή εδώ ήταν η Mountain Goats, σταθερή αξία. Συνεχίζουν την δισκογραφία τους και τα εκπληκτικά άλμπουμ που βγάζουν. Αυτό εδώ τώρα είναι ένα άλμπουμ, μόνο δύο κομμάτια φαίνεται να εμφανίζονται στο Bandcamp, θα κυκλοφορήσει σύντομα όμως ολόκληρο. 7 Αυγούστου λέει ότι θα μπορεί κανείς να το παραγγείλει. Βγαίνει 7 Αυγούστου. Αυτό ήταν, το άλμπουμ θα λέγεται Days και το κομμάτι που ακούσαμε είναι Charlie Sheen Reaches Out to the Feds. Ποιος ξέρει τι μπορεί να σημαίνει αυτό. Λοιπόν, πριν είδε όμως ήταν οι Lambrini Girls, ένα άλλο δυναμικό γκρουπ από το Brighton, που λένε ότι η μουσική τους είναι Party Music for Gay Angry Sluts. Okay. Γενικά οι μπάντες αυτές είναι η τρέχουσα, ας πούμε, πολύ καλή κατάσταση που έχουμε στην ας το πούμε δυναμική pop ή punk, μπορεί να το πει κανείς. Και πλησιάζοντας προς το τέλος, θα πάμε σε λίγο πιο μεγάλα κομμάτια, μερικά ήταν ήδη μεγάλα όπως η Ένζη του Πατρίν. Πάμε σε ένα δεύτερο κομμάτι, γιατί για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό το άλμπουμ των The Big Bird, το Big Flood. Οπότε θα ακούσουμε σήμερα και το μόνιμο κομμάτι και συνεχίζουμε.

και μιας που πλησιάζουμε στο τέλος, να πω και το επόμενο κομμάτι πριν παίξει τι είναι, για να χαροποιήσω κάποιους, για να ενημερώσω τους υπόλοιπους. Είναι λοιπόν ένα από τα πιο αναπάντεχα πράγματα που να συμβούν, μια συνεργασία παρακαλώ μεταξύ Μότρι και Τέκε Τέκε. Αυτοί οι δύο ήταν οι αγαπημένες μου μπάντες πριν από 2 χρόνια και ξαφνικά από ένα κομμάτι, το Weightless, από άλμπουμ το Earth των Motric, το παίρνει ο Σέι Νακαούτσι Πελέτιερ και κάνει μαζί, όλοι μαζί αυτοί επομένως θεωρούνται η παραγωγή αυτής της δημιουργίας, κάνει ένα remix το οποίο τους φέρνει μαζί. Τέκε Τέκε τώρα μια μπάντα η οποία παίζει σχεδόν ιαπωνικό folk crowd rock, θα λέγαμε, μαζί με τους Motric. Δεν μπορούμε παρά να το ακούσουμε και αυτό.

Και αφήσαμε λίγο ανοιχτό το μικρόφωνο εδώ και ήρθε ο Ιωάννης, οπότε επήλθε ζωή στο στούντιο. Ωραία, δεν ξέρω αν είπαμε κάτι πολύ άσχημο. Πολύ ωραία. Εδώ θα κλείσουμε περίπου και με δύο κομμάτια. Μια φοβερή επανεμφάνιση επίσης. Ξυπνάνε τα φαντάσματα του παρελθόντος και μας κυνηγάνε με ευχάριστο τρόπο οι Wounded Tops, παιδιά. Εμφανίζονται, έχουν βγάλει μερικές κυκλοφορίες που έπαιξα, αλλά αυτό είναι επίσης ένα πολύ ωραίο mix. Too Good To Stay, μάλλον είναι. Είναι ένα nightclub mix και remix. Θα ακούσουμε αυτό και μετά λίγο Sierra Veins όσο προλάβουμε, ενώ ετοιμάζεται εδώ ο Ιωάννης, ο οποίος θα σας κρατήσει συντροφιά για την επόμενη ώρα και συνεχίζεται η μέρα, η Κυριακή, στο Strum Radio εδώ με τις άλλες εκπομπές, με την Τελειομανία και τον Κώστα, νομίζω, ακόμα μία εκπομπή υπάρχει, αλλά δεν προλαβαίνω να παράγω όλη τη λίστα των εκπομπών. Λοιπόν, εγώ θα σας χαιρετήσω και θα τα πούμε με το καλό στα τέλη Σεπτεμβρίου, νομίζω. Είναι μια καλή περίοδος να ξεκινήσει η επόμενη σεζόν. Να είστε καλά, να περάσετε καλά και να ακούτε πολύ μουσική και Strum Radio. Γεια σας.

Το 1940 η Λουτφάβε βομβάρδισε το Coventry επί 11 συνεχόμενες ώρες. Η Ντέλια Ντέρμπισιρ ήταν μόλις 3 ετών, ενώ οι περισσότεροι άκουγαν τον δρόμο, εκείνη μάλλον άκουγε κάτι άλλο. Τις σιρήνες που έσκυζαν τον αέρα σαν ανθρώπινες φωνές ή τον ατελείωτο βόμβο των κινητήρων, τις παράξενες σχεδόν εξωγήινες συχνότητες που σκέπαζαν τον ουρανό όσο η πόλη καιγόταν. Μέσα στα ερείπια άκουσε ένα ήχο που δεν μπορούσε ακόμη να ονομάσει, ένα ηλεκτρονικό τοπίο που κανένα μουσικό όργανο δεν μπορούσε να παράγει. Πέραξε ολόκληρη τη ζωή της προσπαθώντας να το ξαναβρει. Καλησπέρα. Το Dislocated Days μόλις ξεκίνησε. Πίσω από τις μουσικές και τις λέξεις είναι ο Ιωάννης.

Το 1960 μπήκε στο BBC ως ειδικευόμενη studio manager και δύο χρόνια αργότερα κατάφερε να μεταφερθεί στο Radiophonic Workshop. Το εργαστήριο έμοιαζε περισσότερο με χημείο παρά με μουσικό στούντιο. Δεν υπήρχαν synthesizers, υπήρχαν κινήτρες συχνοτήτων, μαγνητοτενίες, ψαλίδια και ξηραφάκια. Η Ντέλια έκοβε τον ηχογραφημένο χρόνο σε μικροσκοπικά κομμάτια, συναρμολογώντας ξανά τους ήχους σαν μαθηματικά θεωρήματα. Επιβράδυνε καταγραφές μέχρι να χάσουν κάθε σχέση με την πηγή τους. Στίβαζε συχνότητες τη μία πάνω στην άλλη, αξιοποιούσε την αντίχηση ενός μεταλλικού φωτιστικού ή την ακουστική ενός άδειου δωματίου σαν πρώτη ύλη. Κάθε σύνθεση ήταν φτιαγμένη στο χέρι. Εκατοντάδες κολλάς μαγνητοτενίας τη φορά, με την ακρίβεια μίας μαθηματικού και τη διέστηση ενός ανθρώπου που είχε μάθει από παιδί να ακούει μουσική εκεί που οι υπόλοιποι ακούγαν μόνο θόρυβο.

Το 1963 ο συνθέτης Ron Griner εμφανίστηκε στο Radiophonic Workshop κρατώντας μία μόνο σελίδα χαρτί. Ήταν η μελωδία για τους τίτλους μίας νέας τηλεοπτικής σειράς επιστημονικής φαντασίας του BBC. Δεν τη ζήτησε να την ενορχιστρώσει, τη ζήτησε να τη μεταφράσει σε κάτι που δεν υπήρχε ακόμη. Έτσι η Ντέλια δεν εκτέλεσε μία παρτιτούρα, αλλά αυτό που έκανε ήταν να επινοήσει ένα καινούριο τρόπο να ακούγεται ο χρόνος. Με μαγνητοτενίες, θελαντωτές και αμέτρητες ώρες χειρονακτικής επεξεργασίας, κατασκεύασε ένα ήχο που έμοιαζε να έρχεται ταυτόχρονα από το μέλλον και από μια εποχή πριν από την ιστορία. Όταν ο Γκρέινερ άκουσε το αποτέλεσμα, έμεινε σιωπηλός. «Το έγραψα πραγματικά εγώ αυτό?» τη ρώτησε. Η Ντέλια χαμογέλασε σχεδόν ανεπαίσθητα. «Το μεγαλύτερο μέρος», του απάντησε. Ο Γκρέινερ ζήτησε από το BBC να εμφανιστεί και το δικό της όνομα στους τίτλους. Η απάντηση ήταν αρνητική. Ήταν υπάλληλος του οργανισμού και οι κανόνες έλεγαν ότι οι υπάλληλοι δεν πιστώνονταν ως δημιουργοί για έργα που παρήγαγαν εντός του BBC. Ακόμα και όταν εκείνος προσπάθησε να μοιραστεί μαζί της τα δικαιώματα, η γραφειοκρατία στάθηκε ξανά εμπόδιο. Έτσι, στις 23 Νοεμβρίου του 1963, το θέμα του Dr. Who ακούστηκε για πρώτη φορά σε εκατομμύρια σπίτια. Το όνομα της γυναίκας που του είχε δώσει ζωή δεν εμφανίστηκε πουθενά. Για δεκαετίες, εκατομμύρια άνθρωποι αναγνώριζαν εκείνες τις πρώτες νότες χωρίς να γνωρίζουν ποιος είχε ανακαλύψει τη γλώσσα που μιλούσαν.

Τα επόμενα 11 χρόνια η Ντέλια δημιούργησε μουσική και ηχητικά τοπία για περισσότερες από 200 παραγωγές του BBC. Πειραματίστηκε με ιδέες που η εμπορική μουσική θα ανακάλυπτε μία ή και δύο δεκαετίες αργότερα. Και όμως το μεγαλύτερο μέρος αυτής της δουλειάς παρέμεινε ανώνυμο, κρυμμένο πίσω από το όνομα ενός ιδρύματος που απορροφούσε τη δημιουργία των ανθρώπων του. Στις αρχές της δεκαετίας του 70, τα πρώτα οικονομικά synthesizers άρχισαν να αντικαθιστούν αυτό που εκείνη είχε μάθει να κάνει με ξηραφάκια και αμέτρητα μέτρα μαγνητοτανίας. Το εργαστήριο που κάποτε έμοιαζε με ανοιχτό σύμπαν πειραματισμού μετατρεπόταν σταδιακά σε κάτι ξένο. Το 1973 έφυγε από το BBC κουρασμένη, απογοητευμένη και με την αίσθηση ότι ένα μεγάλο μέρος της ζωής της είχε αποδοθεί σε άλλους. 2 χρόνια αργότερα σταμάτησε να συνθέτει εντελώς.

Η γυναίκα που είχε διδάξει στις μηχανές πώς να ονειρεύονται βρέθηκε να εργάζεται ως χειρίστρια σειρμάτου σε αγωγό φυσικού αερίου, αργότερα σε γκαλερί και στη συνέχεια σε βιβλιοπωλείο. Περνούσε ανάμεσα σε ανθρώπους που σιγοτραγουδούσαν άθελά τους ένα κόσμο που εκείνη είχε εφεύρει χωρίς να αναγνωρίζουν το πρόσωπό της. Σαν να είχε συμβεί αυτό που συμβαίνει συχνά με τους πραγματικούς πρωτοπόρους, να γίνουν τόσο βαθιά μέρος του μέλλοντος, ώστε το ίδιο το μέλλον να ξεχάσει το όνομά τους. Σταδιακά, η σιωπή άρχισε να την καταπίνει. Το αλκοόλ έγινε ένας αργός συνομιλητής και η μουσική απομακρύνθηκε από τη ζωή της, σαν να είχε ολοκληρώσει ένα κύκλο που ο κόσμος δεν είχε καταλάβει. Και όμως, όσο εκείνη εξαφανιζόταν από το προσκήνιο, η απόχη της δουλειάς της πολλαπλασιάζονταν.

Είναι εκείνα τα πρώτα δευτερόλεπτα του Doctor Who, 60 και πλέον χρόνια μετά, εξακολουθούν να ακούγονται σαν μήνυμα από ένα τόπο που δεν υπάρχει πια. Σαν ξηραφάκια που κόβουν τον χρόνο, σαν μαγνητοτενίες που αρνούνται να γεράσουν, σαν ένα παιδί που κάποτε άκουσε τις σιρήνες πάνω από μια φλεγόμενη πόλη και αποφάσισε ότι ακόμη και ο φόβος μπορεί να μετατραπεί σε μουσική. Το όνομά της μπορεί να μην εμφανίστηκε ποτέ σε τίτλους, αλλά το μέλλον συνεχίζει τελικά να μιλάει με τη δική της φωνή. Ευχαριστώ, θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα. Φιλιά!

0: Φτάσαμε λοιπόν Ιούλιο, τρελιομανία. Καλησπέρα από την Αρετή.
1: Καλησπέρα και από την Εύη. Εδώ είμαστε ζωντανά από το στούντιο του Shammer Radio, το κέντρο της Αθήνας και...
0: στο Ραδιομέγαρο.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι, και... εσείς είστε στις παραλίες με τα κουβαδάκια σας και στην πλατεία νερού που σήμερα λιωμένο παγωτό θα παίξει.
1: Ναι, σήμερα λιώνει το παγωτό, ναι.
0: Ναι, οπότε εμείς είμαστε ακόμα εδώ, λιωμένο παγωτό.
1: Και αυτό το καλοκαίρι, πρώτο έτσι. Καλοκαίρι στράμερ για μας.
0: Τέλειο είναι αυτό, μας αρέσει. Και θα είμαστε για λίγες εκπομπές
1: και
0: ακόμα.
1: Και για κάποιες Κυριακές ακόμα εδώ, 6 με 8. Και σήμερα λοιπόν, τι έχουμε?
0: Σήμερα με αφορμή λοιπόν τον Ιούνιο που ήταν γεμάτο συναυλίες, γεμάτο χαμό, πολλούς φίλους. Ευχαριστήκαμε πολύ και...
1: φίλοι λοιπόν, σύντροφοι, συνοδοιπόροι, γνώριμοι και άγνωστοι, κάποιοι μένουν, κάποιοι φεύγουν, κάποιοι δεν φεύγουν ποτέ πραγματικά, όλοι όμως κάτι μας μαθαίνουν, τυχαία ή μοιραία. Και χωρίς να το καταλάβουμε, γίνονται κομμάτι του εαυτού μας. Πρόσωπα μέσα από ένα τραγούδι, ένα δρόμο, μια ανάμνηση. Τραγούδια λοιπόν σήμερα για friends, ever friends, όσοι περνούν από τη ζωή μας, η μουσική τους θυμάται πάντα.

0: Και έτσι λοιπόν έναρξη με Sleaford Mods και Western Girls, μια διασκευή ηλεκτρονική στο κλασικό κομμάτι των Pet Shop Boys. Η Industrial Punk, αυτή διασκευή στο έπος των Pet Shop Boys, είχε φιλανθρωπικό σκοπό, καθώς όλα τα έσοδα πήγαν στην οργάνωση για τους άστεγους Shelter. Εδώ μια πιο dirty mix εκδοχή, αφαιρεί τα pop στοιχεία, κρατάει το βρώμικο περιλαμβανόμενο μπάσο και τον τραγουδιστή Jason Williamson να φτύνει τους στίχους σαν ένα underground rave των 90s.
1: Όντως φτύνει. Δηλαδή πολύ αγγλοαλυτό φάση.
0: Ναι, είναι. Και τους περιμένουμε λοιπόν, τους Sleaford Mods, πότε?
1: Νοέμβριο. Ναι, το Νοέμβριο στο Floyd. 7 Νοεμβρίου.
0: Νοεμβρίου.
1: Έχουμε χρόνο μέχρι τότε.
0: Οργανώνουμε τις συναυλίες μας και για το χειμώνα.
1: Από τώρα δηλαδή,
0: έλεος. Ναι, πάμε γερά. Έτσι λοιπόν ήρθαν οι Pet Shop Boys, μας έκαναν και χορέψαμε στην πλατεία νερού, μας πήγαν πίσω σε μουσικές και σε αναμνήσεις, μια πολύ όμορφη βραδιά που ένωσε κόσμο σε χορευτική διάθεση νοσταλγίας. Και από τη μία χορευτική πλατεία νερού, τι είχε προηγηθεί?
1: Και παραλίγο να τη χάσω, πριν ήταν ο Nick Cave και The Bad Seeds, ήταν μια συναυλία που έλεγα εντάξει μωρέ, τον έχω ξαναδεί τον Νίκ, δεν χρειάζεται να τον ξαναδώ. Με τράβηξε ωστόσο στην πλατεία νερού η παρέα, οι παλιοί φίλοι αλλά και οι καινούργοι. Και συνέβη κάτι πολύ περίεργο και μοναδικό σε αυτή τη συναυλία, αυτή τη βραδιά. Κάτι πολύ προσωπικό και συγκινητικό, γήινο και ταυτόχρονα υπερβατικό, με αυτό το τραγούδι που θα ακούσουμε τώρα, το οποίο δεν είναι ούτε από τα αγαπημένα μου του Νίκ. Ήταν όμως μια στιγμή πραγματικά αφοπλιστική, που κατέρευσαν οι άμυνες, συγκινήθηκα και wide lovely eyes, wide lovely wounds.

0: από τη μία συγκίνηση του Nick Cave σε μια άλλη συγκίνηση, μια νεαρή τραγουδοποιός, η Katie Gregson MacLeod, νεαρή Σκοτσέζα, έγινε παγκοσμίως γνωστή όταν ένα άλλο τραγούδι της, το Complex, έγινε viral στο TikTok. Εδώ το συγκεκριμένο κομμάτι είναι ένα κρυμμένο διαμάντι από το EP της, Songs Written for Piano, ηχογραφήθηκε σε ένα μόνο take με το μικρόφωνο να πιάνει ακόμα και τον φυσικό ήχο από τα ξύλινα πλήκτρα του πιάνου και αποτυπώνει τον πόνο του πρώτου μεγάλου χωρισμού. Εκφράζει το φόβο ότι δεν θα καταφέρει ποτέ να αγαπήσει κάποιον άλλο με το ίδιο πάθος, καθώς η σκέψη της επιστρέφει διαρκώς στο ίδιο πρόσωπο. Ένα κομμάτι που μου το σύστησε ένας φίλος, ο οποίος πέρασε μια δική του προσωπική ιστορία αυτό το διάστημα και ελπίζουμε ότι θα το περάσει και θα είναι μια ανάμνηση και όλα θα πάνε καλά. Και έτσι τα πρόσωπα που έρχονται και φεύγουν και «Will always be with us». Και εσύ θα πεις για το επόμενο song, title, εγώ θα μείνω στο Live Young.
1: Live Fast, Die Young και Circle Jerks. Δεν θα πω για τη συναυλία που απολαύσαμε τις προηγούμενες εβδομάδες. Τα είπε όλα ο Πάνος ως ο πιο κατάλληλος, ως ο punk του Strummer Radio, με στα Alternative Values, 5η 6 με 8. Θα μείνω στην ιδέα, Live Fast, Die Young, την ιδέα λοιπόν που είναι Die Young as late as possible και αν είναι να πάρεις μάθημα από κάποιον, σίγουρα είναι αυτή η παρέα με την αυθεντικότητα και την αστήρευτη ενέργειά τους, σπουδαίοι μουσικοί που παίζουν από το 1979, μόνο πρότυπο θα μπορούσαν να είναι για όλους μας. Και θα πω και ένα fun fact, ότι το όνομά τους, Circle Jerks, το διάλεξαν επίτηδες, γιατί είναι προκλητικό και χυδαίο και ενάντια στο κατεστημένο. Αναφέρεται σε έναν όρο της αγγλικής αργό που περιγράφει τον νομαδικό αυνανισμό σε κύκλο. Το συγκρότημα χρησιμοποίησε αυτό το όνομα με αποτέλεσμα οι διοργανωτές συναυλιών να ντρέπονται και να φοβούνται να τυπώσουν ολόκληρο το όνομα στις αφίσες. Επίσης, ήταν σίγουρο ότι με αυτό το όνομα τα κομμάτια τους απαγορεύτηκαν εντελώς και από τους εμπορικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς. Όχι όμως από το Strummer Radio.

0: Και μετά τους Circle Jerks που ακούσαμε με τον Dai Young, εγώ θα σου απαντήσω με τους αγαπημένους Arab Strap και το νέο δείγμα της δουλειάς τους. You.
1: Με έχεις ζαλίσει με αυτό το τραγούδι.
0: Όχι εγώ, όλος ο Strummer τα ακούει, έχει γίνει μαϊντανός, το ξέρουμε. Εμείς δεν το είχαμε παίξει ωστόσο, έπρεπε να το παίξουμε. Είναι η μέρα που και η εκπομπή που παίχθηκε λοιπόν,
1: έπρεπε
0: κόλλαγε.
1: Να το παίξουμε για να ησυχάσουμε.
0: Αποτελεί λοιπόν πρώτο δείγμα από το ένατο άλμπουμ τους με τίτλο Half Told Tales. Έχουμε ακούσει δύο κομμάτια μέχρι στιγμής από το συγκεκριμένο άλμπουμ. Τους περιμένουμε και αυτούς.
1: Τους περιμένουμε και αυτούς μαζί εκεί κοντά με τους Belle & Sebastian, έτσι.
0: Ναι,
1: να και δούμε το... πού θα πρωτοπάμε πάλι.
0: Ναι, Arab Strap, το Boy with Arab Strap και Arab Strap, όλα μαζί. Και εδώ λοιπόν το σκοτσέζικο δίδυμο, διάσημο για την ομή σχεδόν άβολη ειλικρίνειά του, για άλλη μια φορά, εδώ δεν μιλάνε για ένα ρομαντικό έρωτα, αλλά για την ψυχολογική αιμονή και την αποξένωση στη σύγχρονη ψηφιακή εποχή, ντυμένο με ένα εντελώς disco goth beat. I've got pills for breakfast every day to keep my pains and fears at bay.
1: Does it work?
0: Bah, δεν θα το έλεγα.
1: Θα παραμείνουμε στο 2026, που είναι ταυτόχρονα και 1969. Γιατί άκου να δεις τι γίνεται τώρα. Ψυχεδελικό rock συγκρότημα, The Second Coming, από τη Φλόριντα, της δεκαετίας του 60. Και όντως Second Coming, γιατί το ακυκλοφόρητο άλμπουμ Evaluations του 1969 διασώθηκε και κυκλοφόρησε επίσημα σήμερα, το 2026. Εκεί λοιπόν στα τέλη του 60, στο Jacksonville, όπου ζούσαν κοινοβιακά στο λεγόμενο γκρίζο σπίτι, το οποίο διασώζεται μέχρι σήμερα, έκαναν τζαμαρίσματα διάφορη μουσική, μαζί με κάποιους που έγιναν τα μελλοντικά μέλη των Allman Brothers.

Ομπλάν, αν το λέω σωστά. Ένα βαρύ acid rock κομμάτι με ονειρική παραισθησιογόνα ατμόσφαιρα. Ένα ποτάμι από ανάποδες κιθάρες. Κλασικά εφέ της ψυχεδελικής εποχής. Και The Second Coming. Ποτέ δεν είναι αργά.

0: Και μετά από αυτή την εποχή που μας έφερε στο 2026 μεν, αλλά εγώ θα ξαναμείνω στην ψυχεδέλεια εκείνης της εποχής και σε έναν αγαπημένο γνώριμο που 3 Ιουλίου χάθηκε από αυτόν τον κόσμο, ίσως κάπου αλλού να βρίσκεται, να απαγγέλει ποίηση, και εδώ θα τον ακούσουμε σε μια γιορτή για φίλους. A Feast of Friends, ένα spoken word κομμάτι με τη μαγική φωνή του Jim Morrison. Δεν πρόκειται για στούντιο ηχογράφηση των Doors. Εδώ τα μέλη πήραν την απαγγελία και έφτιαξαν το κομμάτι αργότερα με μια ενορχήστρωση βασισμένη στο περίφημο αντάτζιο σε Σολ Ελάσον του Αλμπινόνι. An American Prayer, λοιπόν, το 1978 κυκλοφόρησε το άλμπουμ και ο τίτλος προέρχεται από μια χαρακτηριστική φράση του Morrison στο κομμάτι «When the music's over, a feast of friends, alive, she cried», και έδωσε το όνομά της στο ομώνυμο ντοκιμαντέρ του συγκροτήματος το 1969. Θα μείνω στο «I will not go, prefer a feast of friends to the giant family».
1: Wow, I'm sick of doubt. Live in the light of certain south cruel bindings. The servants have the power. Dog men and their mean women pulling poor blankets over our sailors. I'm sick of dour faces staring at me from the TV tower. I want roses in my garden bower, dig. Royal babies, rubies, must now replace aborted strangers in the mud. These mutants, blood meal for the plant that's plowed.

0: They are waiting to take us into the severed garden. You know how pale and wanton, thrillful comes death in a strange hour, unannounced, unplanned for, like a scaring, over-friendly guest you've brought to bed. Death makes angels of us all and gives us wings where we had shoulders smooth as raven's claws. No more money, no more fancy dress. This other kingdom seems by far the best, until its other jaw reveals incest and loose obedience to a vegetable law. I will not go. Prefer a feast of friends to a giant family.
1: Παραμένουμε στην ψυχεδέλεια, ερχόμαστε όμως στο σήμερα και τους Le Big Bird. Το νέο τους άλμπουμ Ruin Everything, θα ακούσουμε το ομότιτλο τραγούδι. Ψυχεδελική ροκ από τη Στοχόλμη λοιπόν. Και αυτό το κομμάτι έχει σαφώς πιο μαζεμένη δομή σε σύγκριση με τα μεγάλα και πιο υπνοτικά ορχιστρικά του άλμπουμ. Ακολουθεί όμως τη γενικότερη ατμόσφαιρα του δίσκου, που είναι ένα δυστοπικό συναίσθημα, η απομόνωση και η υπαρξιακή αναστάτωση, και χωρίς φίλους πώς θα τα ξεπεράσουμε αυτά.

0: Λοιπόν, αυτή η λίστα για τους φίλους, αν δεν είχε ένα αλλήνον μη μέσα. Πες μου τώρα. Δεν κολλάει.
1: Ήταν απαραίτητο, ναι.
0: Ναι. Εδώ ένα αλλήνον μη από τον Χωσέ Τζέιμς, που αύριο θα είναι στο Λυκαβητό και θέλω πολύ να πάω. Την έχω ζαλίσει πάλι εδώ πέρα.
1: Να πας, αγάπη μου, να πας.
0: Θα πάω, αγάπη μου, θα πάω. Ένα άλμπουμ αφιέρωμα, λοιπόν, του Αμερικανού Jazz Soul καλλιτέχνης, το θρυλικό Bill Withers, που χθες είχε γενέθλια, σαν χθες είχε γεννηθεί. Διασκεύασε, λοιπόν, 12 από τα πιο εμβληματικά γεμάτα soul κομμάτια του Bill Withers σε αυτό το άλμπουμ. Για την ηχογράφηση συγκεντρώθηκε μια κορυφαία ομάδα μουσικών από τη σύγχρονη jazz. Μεταξύ αυτών είναι και ο Nate Smith, ο drummer, ο οποίος ήταν επίσης στην Αθήνα στο Phi Hill Festival 8 Ιουλίου.
1: Μεθαύριο δηλαδή.
0: Ναι.
1: Δεν γίνεται, παιδιά, ο ένας πάνω στον άλλο. Δηλαδή, εντάξει.
0: Ναι, εντάξει. Θα δούμε, εντάξει. Δεν μπορούμε να πάμε σε όλα. Λοιπόν, το story όμως εδώ θέλω να το ακούσεις, γιατί είναι ενδιαφέρον, ότι η ιδέα ήρθε από τον Χωσέ Τζέιμς, καθώς περνούσε μια βαθιά κατάθλιψη μετά τους μαζικούς θανάτους των θρύλων της μουσικής, όπως ο Prince, ο Bowie, και συνειδητοποίησε ότι έπρεπε να τιμήσει τους ήρωές του όσο ακόμα είναι εν ζωή. Έτσι αποφάσισε να γιορτάσει τα 80 γενέθλια του Withers το 2018 με αυτόν τον δίσκο. Πρωτίστως όμως πήρε την άδειά του. Ενώ είχε το OK από δισκογραφικές, αρνήθηκε να ξεκινήσει την ηχογράφηση αν δεν έπαιρνε πρώτα την επίσημη ευλογία του ίδιου του Bill Withers, ο οποίος είχε αποσυρθεί πλήρως από την βιομηχανία. Οι δυο τους λοιπόν συναντήθηκαν για δείπνο στο Los Angeles και ο Withers, γνωστός για τον ασυμβίβαστο και αυστηρό χαρακτήρα του με τις εταιρείες, τον πέρασε από κανονική ανάκριση. Μόλις πίστηκε για τις αγνές προθέσεις του James, του έδωσε το πράσινο φως, λέγοντάς του χαρακτηριστικά ότι «σε γουστάρω». Και έτσι έγινε, λοιπόν.
1: Και εγώ σε γουστάρω. Σούπερ, μια χαρά. Θα σε φέρω πίσω στο 2026 πάλι.
0: Πίσω μπρος, δηλαδή τώρα.
1: Ναι, νέο άλμπουμ Jeans για τους Γιέλκα, γερμανικό indie crowd rock, και το τραγούδι Oysters, που ηχογραφήθηκε ζωντανά, δίνοντας έτσι μια αίσθηση αυθεντικότητας, χωρίς υπερβολικά ψηφιακά τεχνάσματα. Και αυτό το ιδιαίτερο μινιμαλιστικό ήχο που συνδυάζει underground post-punk, krautrock και πειραματική jazz. Κάποιοι άνθρωποι είναι σαν στρίδια, έτσι. Δύσκολα ανοίγουν ή δεν ανοίγουν το ίδιο με όλους ή θέλουν το χρόνο τους ή κατά τα άλλα απλά είναι ένας ωραίος καλοκαιρινός μεζές.

0: Συνεχίζουμε με τον αγαπημένο μας David Byrne, τον οποίο απολαύσαμε πρόσφατα πάλι στην πλατεία. Όχι, ναι, δεν ήταν στην πλατεία, ήταν στο Ξέφωτο, δίπλα από την πλατεία. Λοιπόν, ένα τραγούδι εδώ με τον Brian Eno, το Strange Overtones, φίλοι και στη μουσική, το οποίο κυκλοφόρησε τον Αύγουστο του 2008 ως πρώτο single από τον δεύτερο κοινό τους δίσκο, Everything That Happens Will Happen Today. Είναι ένα up-tempo ηλεκτρονικό gospel κομμάτι. Ο ίδιος ο Brian Eno είχε πει ότι μιλάει για τη διαδικασία δημιουργίας ενός τραγουδιού, «A song about writing a song». Και οι στίχοι εξερευνούν πώς η ανθρωπότητα μπορεί να ξεπεράσει την τεχνολογία και παράλληλα έχουν και χιουμοριστικές αυτοαναφορές για τη θέση των δύο δημιουργών στη μουσική βιομηχανία, όπως «This groove is out of fashion, these beats are 20 years old».
1: Ναι, αλλά ό,τι και να λέμε, όσο και να μεγαλώσει ο David, μας μάγεψε. Ήταν καταιγιστικός, ακούραστος, χρωματιστός, υπέροχος. Νομίζω μία από τις καλύτερες συναυλίες. Δηλαδή παραμένει για μένα στα top κι αυτός.
0: Ναι, και το χιούμορ του μέσα στη μουσική είναι κάτι πολύ είναι ζωηρό, εφάνταστο και εφιέστατο. Ναι, ναι.

0: Και μετά τον David Byrne πήγαμε σε δύο ακόμα γνωστά ιερά ονόματα της rock, Chrissie Hynde και Debbie Harry, σε ένα ντουέτο στο πρόσφατο δίσκο της Chrissie, Duets. Εδώ, παρά τη μακροχρόνια φιλία τους λοιπόν, οι δύο εμβληματικές frontwomen των Pretenders και Bloody δεν είχαν ηχογραφήσει ποτέ μαζί. Το κομμάτι κυκλοφόρησε λοιπόν πρόσφατα και αποτελεί ένα φοροτιμή στο συγκρότημα Low, τη διασκευή του κομματιού Try to Sleep. Η Debbie Harry, η οποία έκλεισε τα 81 την εβδομάδα που μας πέρασε, γυναικάρα, θεάρα, ροκάρα.
1: Ναι, ναι.
0: Και 1η Ιουλίου λοιπόν ακούσαμε και την εκπομπή αφιέρωμα του αγαπητού παραγωγού Cuckoo in the Nest, μια πολύ ωραία εκπομπή, ψάχτε τη στο Mixcloud. Ήταν πάρα πολύ ενημερωτική και ενδιαφέρουσα η όλη η εκπομπή, μας άρεσε.
1: Φυσικά, πολύ ωραία και ναι, για τα γενέθλια της Debbie Harry.
0: Και πού μας πας τώρα?
1: Τώρα σε πάω The Heights Stride, μεγάλο βήμα, πενταμελές συγκρότημα με έδρα το Brooklyn της Νέας Υόρκης που δημιουργήθηκε το 2022 με κλασικό rock και στοιχεία soul, garage και punk. Οι ίδιοι λένε το στυλ τους maximum rock and soul. Τους άκουσα στην εκπομπή του Πάνου πάλι, Alternative Values 5η-6η-8. Το τραγούδι Souls on Fire από το debut το EP τους του 2022 είναι ένα ύμνος για το πάθος, την ελευθερία, την ένταση της στιγμής. Μιλάει για εκείνους που ζουν τη ζωή τους στο έπακρο με έντονα συναισθήματα, χωρίς περιορισμούς και συμβιβασμούς. Ψυχές στη φωτιά. Και πάμε.

Δεύτερη ώρα λοιπόν τριλιομανία και ξεκινάμε με κάτι πολύ αγαπημένο. 29 Ιουνίου ήταν η μεγάλη απώλεια που καταγράφηκε στα χαρτιά, αλλά στη μουσική παραμένει ζωντανός και στην καρδιά μας.

0: Ένα Pleasant Street λοιπόν, ένα σκοτεινό κομμάτι για την ψευδέστηση των ναρκωτικών από τον Tim Buckley, τον πρόωρα χαμένο θα πούμε, μια από τις πιο συγκλονιστικές φωνές στην ιστορία, με έκταση 5 οκτάβες, ένα τριχύλα εδώ λέμε, και με την Εύη, τον ακούς και δεν μπορείς.
1: Ναι, είναι συγκλονιστική φωνή.
0: Σε μια τηλεοπτική εμφάνιση της εποχής λοιπόν, ο Buckley αρνήθηκε κατηγορηματικά να κάνει lip-sync το κομμάτι και το ούρλιαζε ζωντανά στο στούντιο, πράγμα που παραλίγο να του κοστίσει το συμβόλαιο με την εταιρεία του. Και μετά από αυτό το lip-sync θα σε πάω σε κάποια άλλα φλεγόμενα χείλη.
1: Ναι, κάτι από το, από το σκοτεινό τραγούδι που μιλάει για κάτι που φέρνει εφορία σε ένα χαρούμενο τραγούδι που... γράφτηκε σε μια περίοδο σκοτεινή.
0: Τα φλεγόμενα χείλη λοιπόν, μια παιχνιδιάρικη στιγμή του φεστιβάλ, Release Festival, νόμιζες ότι είσαι σε ένα πάρτι παιδικό με φουσκωτά παιχνίδια που σε κάνουν να ανέβεις επάνω, να τα ζουλήξεις, να παίξεις με τον κόσμο, χαμόγελα, γέλια.
1: Και οι ίδιοι οι Flaming Lips φαίνονταν ότι το διασκέδαζαν πάρα πολύ. Ήταν κεφάτοι, χαμογελαστοί και αλλάζανε συνέχεια και οι ίδιοι οι κουστούμια. Παίζανε με τα πλαστικά αυτά παιχνίδια, τα gadgets που είχαν επιστρατεύσει. Πλάκα είχε.
0: Και τους περιμένουμε να είναι headliners, θα πω.
1: Ναι, κάποια στιγμή, ίσως. Για να δούμε. Do You Realize, λοιπόν, το τραγούδι, το οποίο γράφτηκε όντως σε μια έντονη... περίοδο συναισθηματικής φόρτισης, καθώς ο πολιοργανίστας της μπάντας, Steven Rhodes, πάλευε με τον εθισμό του στην ηρωίνη, ενώ ο τραγουδιστής Wayne Coyne θρηνούσε την απώλεια του πατέρα του. Παρά τον αρχικό σοκαριστικό στίχο, συνειδητοποιείς ότι όλα όσα ξέρεις κάποια μέρα θα πεθάνουν, το κομμάτι είναι ωστόσο βαθιά αισιόδοξο. Μας προτρέπει να εκτιμάμε τους αγαπημένους μας και να απολαμβάνουμε τη ζωή, γιατί όλα είναι εφήμερα.

και περίπου στο ίδιο τέμπο, μια τίγρη εδώ έρχεται να μας πει για το εφήμερο της ζωής από τον Jason Molina, ένας από τους πιο υποτιμημένους, βασανισμένους alternative country τραγουδοποιός των 80's, του 2000 ας πούμε. Η τίγρη του είναι ένα στοιχειωμένο κομμάτι, γραμμένο κατά τη διάρκεια των μοναχικών περιπλανήσεων του στην Αμερική, πολύ πριν χάσει τη μάχη με τον αλκοολισμό το 2013. Η ηχογράφηση έγινε στη Γλασκόβη με συμμετοχή μελών των Arab Strap, δίνοντας ένα ιδιαίτερα μελαγχολικό και έθραυστο ήχο στο δίσκο. Tigris λοιπόν από τον Jason Molina.

0: woman has made up her mind to win.
1: Πολύ σκοτία έχουμε σήμερα, δεν ξέρω τι έγινε. Από τη Σκωτία, λοιπόν, στο Cincinnati, στις Ηνωμένες Πολιτείες, Artificial Go και το νέο single τους, Triple Ones, το οποίο, σύμφωνα με τη δημιουργό και τραγουδίστρια Angie Wilcutt, είναι εμπνευσμένο από μία λανθασμένη πληρωμή που έλαβε από έναν πρώην εργοδότη της. Της έστειλε το ποσό 111 δολαρίων, εξού και το Triple Ones. Το τραγούδι μιλάει λοιπόν για τις εμπειρίες της ζωής που σε αναγκάζουν να ορθώσεις το ανάστημά σου και να αμφισβητήσεις τους ανθρώπους γύρω σου.

0: Αρθώς λοιπόν πανά στη μάσου και να αμφισβητήσεις τους ανθρώπους γύρω σου. Αυτό λέγανε οι
1: artificial go.
0: Ένα στρατός από μυρμήκια μπορεί να ορθώσει ανάστημα. Τι λες?
1: Γιατί όχι?
0: Για να δούμε. Εδώ ακούμε λοιπόν Gorillaz με Little Dragon και οι στίχοι του Empire Ants λειτουργούν ως μεταφορά για τη σύγχρονη ανθρώπινη καθημερινότητα. Παρομοιάζουν την ανθρώπινη κοινωνία με μια απικία μυρμηγκιών, το Empire Ants, όπου οι άνθρωποι δουλεύουν ασταμάτα μέσα σε μια βιομηχανοποιημένη ρουτίνα, ξεχνώντας τη σύνδεσή τους με τη φύση και τον πραγματικό εαυτό τους. Ένα τραγούδι που είναι σαν σπασμένο σε δύο μέρη, έχει μπει μια ηλεκτρονική έκρηξη στη μέση που μου αρέσει πολύ. Δεν το παίζουν συχνά οι Gorillaz, δεν το ακούσαμε ούτε στη συναυλία αυτή. Το ήξερα βέβαια, γι' αυτό και το έβαλα στην εκπομπή μας.
1: Καλύτερα να το ακούσουμε από εδώ.
0: Ναι. Είναι παιχνιδιάρικη, τι λες?
1: Είναι πολύ παιχνιδιάρικη. Μάλιστα, όταν οι Little Dragon πήγαν στο στούντιο για να ηχογραφήσουν στο Λονδίνο μαζί με τον Damon Albarn, έπαθαν σοκ, γιατί μπαίνοντας μέσα ήταν σαν να μπαίνεις σε παιδική χαρά. Υπήρχαν σπάνια μουσικά όργανα σε κάθε γωνία από όλα τα μέρη του πλανήτη, ένας ατελείωτος ωκεανός από synthesizers και όλη η συνεργασία αυτή βασίστηκε σε αυτό το πράγμα, τον αυθορμητισμό και το παιχνίδι. Μάλλον γι' αυτό παίξαν την ίδια μέρα με Flaming Lips. Παιδική χαρά.
0: Εντελώς.

0: Και φτάνουμε στο Μόμπι λοιπόν, σε ένα κομμάτι που επίσης δεν ακούσαμε στη συναυλία, αλλά δεν μας πείραξε τόσο, γιατί έπαιξε τόσα πολλά άλλα και μας ξεσήκωσε και έδωσε ένα πάρτι στην πλατεία, γιατί πάρτι ήταν αυτό, όχι απλώς συναυλία. Τα έπαιξε όλα με πολύ κέφι, με πολύ ωραίο ρυθμό, πολύ επαγγελματίας και μας ξεσάλωσε.
1: Ναι, τώρα με κάνεις και ζηλεύω λίγο, αλλά δεν πειράζει.
0: Πολύ ζηλέψανε, αλλά εντάξει, ναι. Δεν μπορούμε να πηγαίνουμε σε όλα. Θα σου πω μόνο ότι ο τελειομανής τρελειομανής Μόμπι αυτό το κομμάτι το έχει γράψει σε κιθάρα στο σπίτι και δεν του άρεσε όταν το ξανάγραψε καθαρά στο στούντιο. Έχασε την ατμόσφαιρα, οπότε κράτησε αυτή την αυθεντική γεμάτη παράστατη εγγραφή από την κασέτα, γιατί παραμένει τρελός.
1: Δικός μας κι αυτός.
0: Τι άλλο θα ήταν.
1: Sunday τώρα. Κυριακή λοιπόν σήμερα, για να μην ξεχνιόμαστε.
0: Δική μας κι αυτή.
1: Ναι. The Youth Play. Αυτό το post-punk alternative rock λονδρέζικο συγκρότημα και αυτό είναι το καινούριο τους single Sunday που κυκλοφόρησε τώρα μέσα στο... όχι τώρα, τον Ιούνιο κυκλοφόρησε. Πρώτη κυκλοφορία τους μετά το περσινό τους EP Someday Forever. Ένα τραγούδι έτσι διασκεδαστικό ας πούμε, που εξερευνά τι άλλο σήμερα τη φιλία, την ελευθερία, την αυτοανακάλυψη και τη λύτρωση και όλα αυτά συμβαίνουν πολύ εντονότερα όταν τα μοιράζεσαι με φίλους και πάντα την Κυριακή, γιατί έτσι μας βολεύει εδώ.
0: Γιατί η Κυριακή μας ενώνει, Sunday και τρελιομανία και στο Strummer και στο chat του Strummer. Φύγαμε.

Και μετά τη φασαρία της Κυριακής, σε μια πιο χαλαρή μελωδία, με το ταξιδιάρικο ύφος της κιθάρας του θρυλικού Peter Green, μια σύνθεση που ταιριάζει έτσι σε στιγμές καλοκαιρινής ραστόνης.

0: Και μετά τη Ραστόν την καλοκαιρινή ήρθε λίγο ξεσηκωμός. Έχουμε το χαμό τώρα.
1: Έτσι πάμε, από το χαμό στον ψαλμό και πάλι πίσω.
0: Ναι. The Damned. Το πρώτο βρετανικό punk συγκρότημα που κυκλοφόρησε single. Το Life Goes On έχει ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα σκοτεινά riff κιθάρας και είναι τόσο εθιστικό που η Nirvana τον δανείστηκαν σχεδόν αυτούσιο με ελαφρώς αλλαγμένο ρυθμό για να γράψουν το grand σύμνο τους Come As You Are. Υπάρχει μια ιστορία και μια δικαστική διαμάχη με τους Killing Joke και Nirvana, αλλά όταν ρώτησαν τον Captain Sensible, τον συνθέτη του τραγουδιού, αν σκέφτηκε ποτέ να κυνηγήσει δικαστικά τους Killing Joke ή τους Nirvana, εκείνος απλά γέλασε και το προσπέρασε και δήλωσε με απόλυτη punk απάθεια πως πρόκειται για ένα πολύ προφανές, απλό riff και είναι φυσικό πολλοί μουσικοί να καταλήγουν στην ίδια μελωδία κάποια στιγμή. But always remember, this is the happiest day of your life. Life goes on.

0: Life goes on, but I just might crack. Έτσι μας είπαν οι The Makers, αμερικανικό garage punk, από το δίσκο τους Howl του 1994. Γνωστοί για το πολύ εκρηκτικό τους live performance, που όπου συχνά εμφανίζονταν κομψά ντυμένοι με vintage κουστούμια, ενώ πήγαιναν από συναυλία σε συναυλία με μια νεκροφόρα Pontiac του 1965. Και άλλο χαρακτηριστικό ήταν η οικογενειακή τους ταυτότητα. Αν και μόνο δύο από τα μέλη της μπάντας ήταν πραγματικά αδέρφια, όλα τα μέλη υιοθέτησαν το καλλιτεχνικό επίθετο Maker. Αυτό θα πει γίναμε φίλοι, οικογένεια, έτσι.
1: Giant Family που λέγει πριν.
0: Makers. Και ακολουθούν οι The Scratch, αγαπημένοι εδώ της τρελιομανίας, acoustic folk metal από την Ιρλανδία, με μοναδικό ήχο. Και το τραγούδι του Spacer από το album Pull Like a Dog του 2026. Οι στίχοι μιλούν για την εσωτερική πίεση, το άγχος της καθημερινότητας, Life Goes On, λέγαμε πριν, και την ανάγκη για μια πνευματική απόδραση. Και σωματική θα λέγαμε τώρα το καλοκαίρι. Θέλουμε space.

0: Eleanor Rigby, λοιπόν, μια σπάνια διασκευή, το κομμάτι των Kings, που αγνοεί το ευρύ κοινό, νομίζω. Έψαχνα να βρω μια γυναικεία φωνή και βρήκα αυτή την καλύτερη περίπτωση. Είναι κράς αυτό το κομμάτι από ό,τι τα ακούω και τώρα με την Eleanor έγινε ακόμα χειρότερη η κατάστασή μου. Λοιπόν, η Eleanor Rigby, πραγματικό όνομα Julia Spencer, μια σπάνια cult figure του βρετανικού mod revival στα 80's. Παρά το γεγονός ότι παρέμεινε underground φιγούρα της mod σκηνής, η Rigby ήταν τόσο καθηλωτική ζωντανά που σε περιοδίες στη Γερμανία ξεπουλούσε περισσότερα εισιτήρια από μεγαθύρια της μουσικής όπως ο James Brown και ο Joe Cocker, οι οποίοι αναγκάζονταν να παίζουν πριν ή μετά από αυτήν. Λοιπόν, εδώ το ακούσαμε, το ευχαριστηθήκαμε. Ψάξτε τι, είναι περιπτωσάρα.
1: Όντως, άμα ξεκινάς με ένα τέτοιο ψευδώνυμο...
0: Ναι,
1: νομίζω ότι
0: το πρώτο
1: όλα.
0: Single κυκλοφορούσε, δεν θυμάμαι τον τίτλο του τραγουδιού, με ένα προφυλακτικό μαζί στο δίσκο. Πολύ μπροστά το κορίτσι ήταν, να ξέρετε.
1: Eleanor Rigby.
0: Not everybody, like everybody
1: Not
0: else.
1: Like everybody else, σίγουρα. Λοιπόν, συνεχίζουμε, πάλι λίγο πιο παλιά. This is not a love song και Public Image από κλασικά John Lydon, αμέσως μετά την επεισοδιακή του διάλυση των θρυλικών Sex Pistols. Ήθελε να ξεφύγει από τα στενά όρια του punk και έτσι οι Public Image Limited πειραματίστηκαν με dub, reggae, heavy bass lines και industrial θορύβους. Το τραγούδι γράφτηκε σαρκαστικά, δεν μιλάει φυσικά για τον έρωτα, αλλά για το ψυχρό χρήμα, τις επιχειρήσεις και την εμπορευματοποίηση. Και ήταν μια απάντηση στη δισκογραφική τους εταιρεία που του ζητούσε επίμονα ένα εμπορικό hit, ένα love song. Και η ειρωνία είναι πως τελικά κατέληξε να είναι η μεγαλύτερη εμπορική τους επιτυχία. Ήταν love song τελικά για όλους εμάς. This is not a love song.

0: Υπέροχοι garbage ήρθανε κι αυτοί. Μας μοιράσαν έτσι ωραίες στιγμές από το παρελθόν στο σήμερα. Καθηλωτική η Shirley Manson. Ήτανε, ανέβαινε, κατέβαινε, τραγουδούσε, φοβερή. Πάρα πολύ καλή. Η garbage λοιπόν διαβοήθηκε αυτή για την τελειομανία τους. Ειδικά ο drummer παραγωγός Butch Vig, ο άνθρωπος πίσω από το Nevermind, τον Nirvana. Και το I Think I'm Paranoid, ένα τεχνολογικό τέρος για την εποχή του, χρησιμοποιήθηκαν περισσότερα από 100 κανάλια ηχογράφησης στο στούντιο, μπλέκοντας ζωντανές κιθάρες, loops και ηλεκτρονικά εφέ, παραμορφώσει τη φωνή της Shirley, για να ακούγεται σαν να τραγουδάει μέσα από το μυαλό ενός ανθρώπου που τρελαίνεται. Ένα κομμάτι του 1998 που το ακούς σήμερα και σε συγκλονίζει ακόμα. Και πάμε προς το τέλος. Φτάσαμε επιτέλους στο τέλος. Ξεφύγαμε λίγο.
1: Ναι, εντάξει, με την, εφού είναι κενό μετά το διάστημα, κάπως ξεφύγαμε και εμείς.
0: Καταχραστήκαμε, ναι. Αλλά δεν μπορούσαμε να μην κλείσουμε με αυτό το τελευταίο κομμάτι, το οποίο είναι το μέγιστο των φίλων, θα πω. Συμφωνείς?
1: Ναι. Πολύ αγαπημένο. Πολύ αγαπημένο
0: και θα
1: όλο.
0: Κάνω και ένα τέτοιο spill the tea εδώ. Το Little Prince είναι ένα μεταξύ μας nickname για το Ευάκι εδώ πέρα. Έτσι την αποκαλούμε οι φίλοι. Είναι ένας μικρός πρίγκιπας. Και θα ακούσουμε Richard Keeley και Little Prince από το original soundtrack της ταινίας του 1974. Γιατί 29 Ιουνίου ήταν η ημέρα γέννησης του συγγραφέα του πιο γνωστού αγαπημένου παραμυθιού όλων μας, του Σεντεξπερί.
1: Εγώ θα πω ότι πέρα από το μικρό πρίγκιπα, ο Σεντεξπερί ήταν φοβερός συγγραφέας και ένας πολύ γενναίος και χαρισματικός άνθρωπος. Σε απόλυτη αρμονία με τη φύση του, πραγματικά έζησε, έγραψε και πέθανε στους εθέρες. Κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου εξαφανίστηκε πάνω από τη Μεσόγειο. Τα συντρίμια του αεροπλάνου του εντοπίστηκαν τελικά στο θαλάσσιο χώρο κοντά στη Μασαλία μόλις το 2000. Εκείνος έγινε κυριολεκτικά άμος, άνεμος, αστέρι. Όπως Sand, Wind and Stars είναι το αγαπημένο μου από τα βιβλία του, Γη των Ανθρώπων στα ελληνικά, που είναι αυτοβιογραφικό και καταγράφει τις περιπέτειές του στους ουρανούς και στη γη ως πιλότος που ήταν στην πολεμική αεροπορία και αργότερα στη μεταφορά ταχυδρομείου σε Αφρική και Νότια Αμερική για τις γαλλικές αερογραμμές. Αυτό το βιβλίο λοιπόν είναι γεμάτο τις σκέψεις του, γεμάτο για τον ηρωισμό, την ανθρώπινη αλληλεγγύη και φυσικά την φιλία.
0: Και τι άλλο θα ήταν λοιπόν. Η παιδική σοφία λοιπόν του μικρού πρίγκιπα και του Σεντεξπερί λειτουργεί σαν επίλογο σήμερα να μην χάσουμε ποτέ την ικανότητα να βλέπουμε τον κόσμο με ευαισθησία. Και σας αφήνουμε, χαιρετούμε.
1: Τρελιομανία. Τρελιομανία. Φλιαρίσαμε λίγο σήμερα, εντάξει, συγχωρέστε μας.
0: Ο μικρός πρίγκιπας δίπλα μου σας χαιρετά.
1: Γεια σας.
0: Και σας αφήνουμε στον αγαπητό 10 η ώρα. Μείνετε κοντά μας με τον Κώστα και το Amplify Me με τις άγριες κιθάρες του. Καλή εβδομάδα να έχουμε.
2: Little Prince, from who knows where? Was it a star? Was it a prayer?

the autumn.

Καλησπέρα και καλό μήνα. Πρώτη Κυριακή του Ιουλίου, Κυριακή 5 Ιουλίου, μερικά λεπτά μετά τις 10. Είσαι συντονισμένη πάντα στο Strummer Radio. Κώστας και Amplify, είμαι πίσω από το μικρόφωνο της βραδινής ζώνης.

εντυπωσιακά, η κατάσταση είναι άστα να πάνε. Με φωτιές εδώ πέρα πάνω στη Θεσσαλονίκη. Άκρος δύσκολη όλη φάση, μιας και από χθες, άμα δεν κάνω λάθος, καίγεται το Ωραιόκαστρο. Όλα τα σαπίλα που υπάρχει εκεί πέρα, την πλαστικούρα, τα μπάζα, δεν ξέρω και εγώ τι, και έβλεπα παρεπιπτόντως και ένα simulation από το τοξικό νεύρος πως κατεβαίνει κάτω προς την Αθήνα, οπότε το νου σας. Ιούλιος, ένας μήνας ο οποίος σηματοδοτεί την έναρξη των διακοπών για πολλούς από εμάς εκεί πέρα έξω, ή τουλάχιστον την αντίστροφη μέτρηση. Βρισκόμαστε σε έναν συναυλιακό οργασμό από όλα τα είδη της μουσικής, είτε είναι heavy metal, είτε είναι stoner, είτε είναι πιο πολύ ηλεκτροκαταστάσεις. Οπότε για όσους από εμάς μείνουμε στις πόλεις μας και δεν πάμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό, υπάρχουν σίγουρα πάρα μα πάρα πολλές αποδράσεις.

Κυριακή που ξεκίνησε στις 12 η ώρα με Pan Galactic Rock Blaster. Τελευταία εκπομπή για τον Κώστα η φετινή. Τη σκητάλη πήρε στις 2 Dislocated Days με τον Ιωάννη. 6 η ώρα είχαμε την Τριλιομάνια σε ακόμα μια εξαιρετική εκπομπή από τα κορίτσια. Σταυρούλα με Psychotic Reactions έκλεισε την προηγούμενη εβδομάδα, έκλεισε τον Ιούνιο. Εμείς όπως είπαμε θα τον παλέψουμε και τον Ιούλιο και θα πάρουμε μόνο τον Αύγουστο το ρεπό μας, έτσι να σχεδιάσουμε κιόλας τι πρόκειται να μεταδώσουμε στην επόμενη σεζόν. Οπότε σήμερα τι θα έχει το πρόγραμμα? Θα έχει ορισμένες καινούργιες κυκλοφορίες, θα έχει ένα-δυο κομματάκια τα οποία τα έθεσα με την επικαιρότητα. Πρώτη ώρα θα είμαστε σε πιο στόνερ δυνατά μονοπάτια με ελληνικές και μη επιλογές. Και δεύτερη θα μπούμε λίγο πιο πολύ στην ψυχεδέλεια, θα κατεβάσουμε ένταση. Και το κλείσιμο θα είναι άκρος ανατρεπτικό. Οπότε άμα θέλετε να συμμετάσχετε, προφανώς στο chat λογκάρετε με το nickname της αρισκίας σας, γράφετε μια καλησπέρα. Διαφορετικά όπως κάναμε σε όλη τη σεζόν, μπορείτε να είστε, θέλω να φαντάζομαι, κάπου δροσερά έξω σε ένα μπαλκόνι, να πίνετε μια παγωμένη πύρα, να κάνετε τα τσιγάρα σας. Εκρηκτικές μουσικές όπως είπα, οπότε δίχως πολλά να χαμηλώσουμε και τους Runs of Bizarro. Αφού το ξεκινήσαμε με Queens of the Stone Age, My God is the Sun, ένα τραγούδι που άπτει των ημέρων, και συνέχεια λοιπόν με Blues Visor και Ain't Nothing I Own.

Μετά λοιπόν από τους Blood Visors, το Ain't Nothing I Own, τη σκητάλη πήραν οι Bog Life στο No Church, και αυτή τη στιγμή περνάμε σε κάτι πιο κλασικό. Μεταφερόμαστε στην Καλιφόρνια. Σύμβω το όνομα του συγκροτήματος, Another Day ο τίτλος από το κομμάτι. Μέσα από το άλμπουμ που κυκλοφόρησε το 2018 και τίτλοφόρησε Waiting for So Long.

Λοιπόν, είναι η Τσίδο με το Another Day. Έχω 25 λεπτά μετά τις 10 συντονισμένοι στο Strummer Radio. Amplify με και Κώστας πίσω το μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Παρέα τα λέμε κάθε Κυριακή, 10 με 12. Παρέα κλείνουμε την εβδομάδα δυναμικά και δυνατά. Όπως είπαν τα κορίτσια προλογίζοντας την εκπομπή, με δυνατές κιθάρες. Δυνατές και βαριές κιθάρες, θέλω να τονίσω εγώ. Με την ένταση και την παραμόρφωση βασικά να φέρουν σε Βασίλη Καρά, σε μουσική που θα παίζουμε. Θα παραμείνουμε στην Καλιφόρνια, θα περάσουμε σε μια καινούργια κυκλοφορία. Τελευταία βασικά κυκλοφορία, κυκλοφόρησε το 2025 για το συγκρότημα που μας έρχεται από το Palm Desert με το ομώνυμο όνομα. At the Edge of Time, ο τίτλος από το κομμάτι. Ξεκινάει ήσυχα και όμορφα και αργότερα έρχεται καταστροφή.

ντεμπούτο δισκογραφική δουλειά των Καναδό Tumbl. Laid by Fear ο τίτλος από το κομμάτι που ακούμε, Lost in Light από το EP. Στόνερ με ψυχεδελικά στοιχεία. Όπως είπα λοιπόν και στην αρχή, είναι μια ιδιαίτερη ζεστή συναυλιακή σεζόν. Είδατε πριν από δύο εβδομάδες τους Gorillaz. Αυτή την εβδομάδα είχε Moby Garbage το πρόγραμμα, ενώ αυτή τη στιγμή

Παύλος Παυλίδης, Viagra Boys. Οι Elder ήταν επίσης που τους αναφέραμε και παίξαμε κάτι την προηγούμενη εβδομάδα. Έπαιζαν την Πέμπτη ή την Τετάρτη. Όπου εβδομάδα έφυγε το ζώμα του Σαββατοκύριακο που δεν θυμάμαι καν πότε πήγα εγώ και τους είδα εδώ πέρα πάνω Θεσσαλονίκη. Πάρα με τους Serious Tuber, εξαιρετικοί, εξαιρετικοί. Γκορίλας, λοιπόν, σας έχω ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον νέο, ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον κουτσοβολιό. Έπαιζαν την Πέμπτη στο Ροσκίλντε στη Δανία. Ροσκίλντε είναι μια πόλη η οποία είναι περίπου μία ώρα και κάτω έξω από την Κοπενχάγη. Το φεστιβάλ γενικότερα της Δίνης Ζωή. Εμφανίζονταν την ίδια ώρα με τους Uncle Acid and the Dead Beats που έχω φορτωμένους για την συνέχεια. Έπαιζαν ακριβώς την ίδια ώρα λοιπόν, και να μην στα πολυλογώ, ο Damon Albarn, ο συνειδητής των Gorillaz, σε κάποια φάση παραπονέθηκε στο κοινό ότι η μουσική των Uncle Acid ακούγεται πάρα πάρα πολύ δυνατά, και σε αυτή την περίπτωση άμα είναι να σταματήσουν οι Gorillaz να παίζουν και όλοι παρέα να ακούσουν τους Uncle Acid, που παρεμπιπτόντως δεν είναι καθόλου μα καθόλου κακή ιδέα. Το φεστιβάλ αντέδρασε με αποτέλεσμα 30 λεπτά αργότερα οι Uncle Acid and the Dead Beats να σταματήσουν να παίζουν. Τη συνέχεια έδωσε ο drummer John Rice στο Instagram, ο οποίος χαρακτήρισε τον τραγουδιστή των Gorillaz σαν μια pop diva. Το μεταξύ το θέμα είναι, όπως και ο ίδιος ο Damon Albarn παραδέχτηκε, ότι ο ήχος ακούγονταν πάρα μα πάρα πολύ καλά και πάρα μα πάρα πολύ καλά και πολύ δυνατά, συγγνώμη. Προφανώς κάτω από το post, όπως και στο Instagram, σε ανάλογα post έγινε ο κακός χαμούλης. Unglassing the Dead Beats, ένα συγκρότημα που μας έρχεται από το Ηνωμένο Βασίλειο, από το Λονδίνο. Εδώ πέρα τους απολαμβάνουμε μέσα από το Westerland στο Shockwave City.

Λοιπόν, πριν το κλείσιμο της πρώτης ώρας και πίσω από το μικρόφωνο του Στραμ, είναι ο Κώστας με την εκπομπή Amplify Me. Οι κύριοι που ακούσαμε είναι η Σαρτούνα, μας έρχονται κατευθείαν από την Βαρκελόνη της Ισπανίας και αυτό ήταν το Away to Reset. Στη συνέχεια περνάμε στους Αθηναίους Fuzz Rider, κάτι μέσα από την τελευταία τους δισκογραφική δουλειά, το Desert Bookie, που κυκλοφόρησε αρχές του προηγούμενου μήνα. Head Low ο τίτλος.

δεύτερη ώρα λοιπόν στο Amplify. Είναι η Κώστας πίσω το μικρόφωνο του Strummer. Παρέα θα τα λέμε βασικά μέχρι και τις 12. Τελευταία εκπομπή της Κυριακής. Κλείσαμε την πρώτη μας ώρα με τους Αμερικάνους Clutch Gone Cold, ο τίτλος από το Summer Sound Attack από το album. Neil Fallon στα φωνητικά, πάρα πολύ χαρισματικός frontman. Και πήγαμε δυνατά στην δεύτερη ώρα με δύο ελληνικά συγκροτήματα, τους Αθηναίους Honey Badger στο Crazy Ride, τρίτη στιγμή τα παιδιά από τη Χαλκίδα, τους Smoke Down στο Condemn. Συνεχίζουμε σε ελληνικά μονοπάτια, σε ελληνικά στόνε μονοπάτια, γιατί πραγματικά η ελληνική σκηνή είναι πάρα πολύ δυνατή. Αυτοί που δηλώνουν άλλωστε και το γεγονός ότι πάρα πολλά από τα πρωτοκλασσά τα συγκροτήματα, όπως είναι η Rai Stoker, όπως είναι η 1000 Modes, όπως είναι φυσικά η Planet of Zeus, η Thick και τόσοι άλλοι, περιοδεύουν στο εξωτερικό σε γεμάτα σφιχτικά venues. Συνήθως λοιπόν ανήκει στους Θεσσαλονικείς Rain Yard, κάτι μέσα από την τελευταία τους δισκογραφική δουλειά, μέσα από το ομώνυμο Power Slide. Ακόμα αυτή την κομματάρα.

Συνεχίζουμε λοιπόν εδώ πέρα δυνατά στον Strummer με επιλογές από τον χώρο της Stoner και της ψυχεδελικής σκηνής, αλλά θεωρώ ότι αρκετή Stoner ακούσουμε. Θα το γυρίσουμε σε λίγο ψυχεδέλεια, αλλά έχουμε ακόμα αναφορικά με την ένταση που θέλω να δώσω. Από τη συνέχεια ανοίγεις τους The Walking Through. Λίπαθον ο τίτλος από το κομμάτι που ακούμε.

σας πήρε την τελική ευθεία, συντονισμένη πάντα στον Strummer Radio. Κώστας και Amplify με πίσω από το μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Και αφού το παίξαμε μια μισή ώρα δυνατή, τίμια και ποιοτική στο rock, το γυρνάμε σε πιο χαλαρά μονοβάτια, σε ψυχεδέλεια, με τους Bad Liquor Pons στο Blue Smoke Orange Sky να φτιάχνει το δρόμο για τους Magic Shops στο Blow Up. Με αυτό θα μπούμε στην τελική ευθεία.

για δισκογραφική δουλειά για τους Καναδούς Elephant Stone, για τον Reese Deer και την παρέα του. Fascist Kill Your Rock and Roll, ο τίτλος από το κομμάτι, κυκλοφόρησε στα μέσα του προηγούμενου.

μπάντα την οποία την συμπαθώ πάρα μα πάρα μα πάρα πολύ. Τους είδα και live πριν από μερικά χρόνια, έτσι μια σάπια και βροχερή Τρίτη, δεν ήμασταν και πάρα πολλά άτομα, θυμάμαι, στο venue. Και όταν λέω πολλά, εννοώ ότι ζήτημα αν ήμασταν καμιά 15 με 20. Αλλά το τρίο από το Μοντρεάλ, το οποίο έχουν και το σιτάρ στο ενεργητικό τους, έδωσαν πραγματικά μια λησμόνητη εμφάνιση. Λοιπόν, σε ψυχεδελική Summer Breeze διάθεση, όπως τονίστηκε και στο chat. Τα χαιρετίσματα μου σε όσους όλους γράψατε κάτι, επικοινωνήσατε με τον οποιοδήποτε τρόπο. Και τη σκητάλη λοιπόν παίρνουν οι Dope Lemon, Stone Cutters. Έτσι μια εναλλαγή σιτάρ με μπάντζο. Και εδώ πέρα συνεχίζουμε, έχουμε ακόμα λίγη ώρα στη διάθεσή μας.

εξαιρετικούς μελωδικούς ρυθμούς συνεχίσαμε. Αυτή είναι η μαγεία των Gold News στο The Tin Man. Εντάξει, προφανώς μπορούμε να παίξουμε, να μεταδώσουμε και τέτοια μουσική μέσα από το Amplify Me. Ο λόγος που δεν το κάνω είναι γιατί υπάρχουν τόσα μα τόσα στόνερ συγκροτήματα εκεί πέρα έξω και βγάζουν τόσα πολλά πράγματα. Και ξέρεις, είναι και μια μάχη με τον χρόνο, γιατί κάθε εβδομάδα ανακαλύπτω και κάτι καινούργιο, κυκλοφορεί κάτι καινούργιο. Και τα τελευταία χρόνια είναι η αλήθεια ότι μέσα από τη συγκρότητα του Strummer έχω μπει και σε μια δίνη να ψάξουμε και αυτό, να βρούμε και εκείνο. Κοίτα τι ανακάλυψα από εδώ πέρα, οπότε χάνονται κάτι τέτοια κυριολεκτικά διαμαντάκια. Συνεχίζουμε, συνεχίζουμε. The Black Rider, Let It Go.

Τίποτα δεν φωνάζει τόσο πολύ καλοκαίρι όσο η φωνή της Ressa Murray στους Steel Corners. Endless Summer, ο τίτλος του κομματιού, πρώτο τελευταίο κομμάτι για την απόψινή μας εκπομπή στα 52-53 λεπτά μετά τις 11. Strummer Radio, Amplify, είμαι και Κώστας πίσω από το μικρόφωνο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την συντροφιά και αυτήν εδώ πέρα την Κυριακή. Παρέα θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας την επόμενη Κυριακή στις 12 του μήνα. Μέχρι τότε καλή εβδομάδα να έχουμε, με δύναμη, νερά, αντιλιακά και ήλιο. Και αυτό το κομμάτι για σήμερα, κάτι αρκετά της ώρας μπορούμε να πούμε. Ένας καλλιτέχνης που επισκέφτηκε προσφάτως στη χώρα μας, Μόμπις, ένα κομμάτι που είναι ό,τι πρέπει για τη συγκεκριμένη μέρα, Sunday. Καληνύχτα.

0: their lungs. Binary solo.
1: 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000

the greatest thing they have or ever.